μαζί. Όλο σα γρόνιο, όλο σα γρόνιο, επί του σα σε τα βάρτζι, ουί, τότε γρόιντα λελαγί. Ensuite on devient de vieux grogneux, oh ben là par exemple, tout en grouille, on n'est pas comme des jeunes amoureux, non, ça prend un petit peu plus de temps, mais... Oh.